Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, οι πρόεδροι των κοινοβουλίων και αντιπροσωπείες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Ιστάμπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Στη Σύνοδο της Ιστάμπου αναμένεται να συμμετάσχουν οι πρόεδροι των κοινοβουλίων και οι επικεφαλής των αντιπροσωπείων των 32 συμμαχικών χωρών, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Μάρκος Περεστρέλο, τα μέλη του Προεδρείου της ΝΑΤΟ PA και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Η σύνοδος, η οποία άρχισε να διοργανώνεται από την ΝΑΤΟ PA από το 2024 σε συνεργασία με τις χώρες υποδοχής, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα που επιτρέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και την ανταλλαγή απόψεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση αποσκοπεί στη συμβολή στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συντονισμού και του διαλόγου μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Η Κοινοβουλευτική Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σύνοδο μετά από εκείνες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο. Η Σύνοδος των Πρόεδρων Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Παλάτι Ντόμαβασε. Στη συνάντηση θα μιλήσουν οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων και οι επικεφαλείς των αντιπροσωπείων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί με τους συμμετέχοντες στο επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί στο πλαίσιο της Συνόδου και να απευθύνει ομιλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος της Συνόδου, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των συμμετεχόντων σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεχνολογίας Baikar. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προγραμματίζεται να παρασχεθεί ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, το έργο της στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών και τα καινοτόμα προγράμματά της. Ολοκληρώθηκαν νωρίς τη Δευτέρα οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής της λίμνης Λουκέρνης στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επίπεδου, η οποία κατέληξε σε συμφωνίες για διάφορους μηχανισμούς που αποσκοπούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν υπό την ηγεσία των επικεφαλής διαπραγματευτών τους, του αντιπροέδρου J.T. Vance και του πρόεδρου του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Παγκέρ.

Γκαλιμπάφ πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο απευθείας συνομιλιών διάρκειας 100 λεπτών, οι οποίες αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά είναι τα κύρια σημεία των συνομιλιών, όπως προκύπτουν από την κοινή ανακοίνωση των μεσολαβητών. Τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση μιας επιτροπής υψηλού επίπεδου που θα παρέχει πολιτική εποπτεία στη Μεσολάβηση. Οι επικεφαλείς διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα ηγηθούν ομάδων εργασίας που θα επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε ζητήματα που σχετίζονται με τις κυρώσεις, καθώς και σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης. Η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου θα λαμβάνει τακτικές εκθέσεις από τους κύριους διαπραγματευτές και θα εποπτεύει αυτές τις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας. Βασιζόμενα στο Μνημόνιο Συνεννόησης, τα μέρη συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση ενάρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο Μπούρκενστοκ για όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Δημιουργήθηκε διάβλος επικοινωνίας για την αποτροπή περιστατικών και παρανοήσεων και τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τα στενά του ορμούς. Μιλώντας μετά τις ενδυτικές τετραμερείς συνομιλίες στο Μπούρκενστοκ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, δήλωσε ότι τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση μηχανισμού με στόχο τη διασφάλιση της ναυτικής ασφάλειας στη στρατηγική αυτή υδάτινη οδό. Τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση ενός πυρήνα αποφυγής συγκρούσεων με τη συμμετοχή του Λιβάνου και τη διευκόλυνση μεσολαβητών με σκοπό την παρακολούθηση της στήρησης της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο βάσει του σχετικού μνημονίου. Το Κατάρ και το Πακιστάν δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση ενός οικοδομητικού κλίματος και για την υποστήριξη της πρόοδου προς μια τελική συμφωνία.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε 4 μέλη της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη για επεισόδια που συνδέονται με τη διαμαρτυρία στο Τζαμί Τσινάρ της Ξάνθης, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 17 μηνών στον καθένα, με αναστολή και μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Δικαστήριο της Ξάνθης έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους τους Σεϊμπαλτατζή Ωζαν Αχμέτογλου, Μπάχρι Μπέλτσο και Μουράτ Κιωσέ για δύο ξεχωριστές κατηγορίες που σχετίζονται με το περιστατικό. Η υπόθεση αφορά γεγονότα στο Τζαμί Τσινάρ στη Δυτική Θράκη, όπου προκλήθηκε ένταση λόγω της παρουσίας θρησκευτικών λειτουργών διορισμένων από το κράτος. Μετά την τελετή εγγενείων του Μέτρεσέ της Ξάνθης στις 11 Οκτωβρίου 2024, διορισμένοι από το κράτος μουφτίδες επιχείρησαν να εισέλθουν στο Τζαμί για την προσευχή της Παρασκευής, αλλά ήρθαν αντιμέτωποι με διαμαρτυρίες των πιστών που βρισκόντουσαν εκεί, οι οποίοι τους εμπόδισαν να εισέλθουν. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τουρκών Δυτικής Θράκης καταδίκασε την απόφαση του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντας την αντιδημοκρατική και εκφράζοντας τη στήριξή της προς τους καταδικαστέντες. Η Ομοσπονδία ανέφερε ότι η υπόθεση συνδέεται στενά με τη μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με το διορισμό μουφτίδων στη Δυτική Θράκη και τις θρησκευτικές ελευθερίες της τουρκικής μειονότητας. Επέκρινε την πρακτική του ελληνικού κράτους να διορίζει μουφτίδες αντί να επιτρέπει στη μειονοτική κοινότητα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν τον εκλεγμένο από την τουρκική μειονότητα μουφτή και αντιτάσσονται στους διορισμένους από το κράτος μουφτίδες. Η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση υπονομεύει τη θρησκευτική αυτονομία της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Η δίκη διήρκησε περίπου 14 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μεγάλος αριθμός μελών της τουρκικής μειονότητας συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης για να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους κατηγορούμενους. Στην Ελλάδα, οι μουφτίδες και οι διοικήσεις των βακουφίων που εξυπηρετούν την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης διορίζονται από το κράτος. Η μειονότητα ζητά εδώ και καιρό το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι σκότωσε 2 Παλαιστινίους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ισχυριζόμενος ότι είχαν στοχοθετήσει τον παράνομο επικισμό Καρμέι Τζουρ κοντά στο Αλ-Χαλίλ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στρατιώτες μονάδας 636 άνοιξαν πύρη εναντίον ομάδας Παλαιστινίων κοντά στον παράνομο επικισμό, σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας 1 ακόμη. Ο στρατός ισχυρίζεται ότι οι Παλαιστίνοι πέταξαν βόμβες Μολοτόφ προς τον επικισμό πριν οι στρατιώτες ανοίξουν πυρ, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις

ΑΜΣ ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας στην περιοχή για τον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων. Ο στρατός ανέφερε ότι πυροσβεστικά συνεργεία έσβησαν τη φωτιά κοντά στον παράνομο επικισμό κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Δεν έγινε οποιαδήποτε δήλωση από την Παλαιστινιακή πλευρά σχετικά με το περιστατικό. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακοφθαλόγια. Εν ολίγης, ο Σταμπολίσκι δεν είναι πολιτικός που κυνηγά αδύνατα όνειρα, αλλά ένας λογικός και ρεαλιστής πολιτικός που πατάει γερά στη γη. Η βάση της δύναμής του δεν εγγυείται μόνο στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του βουλγαρικού πληθυσμού αποτελείται από αγρότες, αλλά και στο γεγονός ότι οι Τούρκοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με τη Γεωργία κατέχουν σημαντική θέση στη πολιτική ζωή του Αλεξάνδρ Σταμπολίσκι. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη του Αλεξάνδρα Σταμπολίσκη και της εποχής του. Μετά από αυτήν την εισαγωγή, η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα, ας επιστρέψουμε στο κύριο θέμα μας, τις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις. Γιατί η Σόφια υποστήριξε τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας και τι περίμενε ή ήλπιζε από αυτή τη συνεργασία? Η υποστήριξη της Βουλγαρίας στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας βασιζόταν φυσικά σε εθνικές προσδοκίες και πολιτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η υποστήριξη προερχόταν από την πεποίθηση ότι ένας επιτυχημένος πόλεμος θα δημιουργούσε μια ευκαιρία και για τη Βουλγαρία.

Εν ολίγης, ένας νικηφόρος τουρκικός πόλεμος ανεξαρτησίας θα ακύρωνε τη συνθήκη των Σευρών, καθιστώντας ενδεχομένως αμφισβητήσιμη τη συνθήκη του Νεγί. Αυτό θα σημαίνει τη συνέχιση των διεκδικήσεων και των ελπίδων της Βουλγαρίας σχετικά με την πρόσβαση στο Αιγαίο και τη Θράκη. Όταν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Βουλγαρία ήταν μια απομονωμένη χώρα στα Βαλκάνια. Είχε προβλήματα με όλους τους γείτονες της, εκτός από τη Τουρκία, και επιπλέον είχε εδαφικά ζητήματα και ζητήματα αποζημιώσεων με όλους τους.

Φυσικά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η φιλία, η υποστήριξη και η συνεργασία της Τουρκία, με τον οποίο πολέμησε στο ίδιο πλευρό στον τελευταίο πόλεμο, έχουν μεγάλη σημασία. Από την άλλη πλευρά, ο Σταμπολίσκι χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη τόσο για να νομιμοποιήσει την εξουσία του, όσο και για να διασφαλίσει την αποδοχή της νέας Βουλγαρίας που προσπαθεί να δημιουργήσει. Αλλά το πιο σημαντικό, ένας επιτυχημένος τουρκικός πόλεμος ανεξαρτησίας θα σήμαινε την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τη συνθήκη του Νέη Γη και τους περιορισμούς της. Εν ολίγης, αυτή η προσδοκία και η πεποίθηση είναι οι θεμελιώδεις λόγοι πίσω από την υποστήριξη της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων στον τουρκικό πόλεμο ανεξαρτησίας.

Εν ολίγης, αυτή είναι η προσδοκία της Βουλγαρίας από την Τουρκία και τις τουρκο-βουλγαρικές σχέσεις. Ας στραφούμε τώρα στην Τουρκία. Ποιες ήταν λοιπόν οι προσδοκίες του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας με επικεφαλιστών Μουσταφά Κεμάλ από τη δημιουργία και ανάπτυξη καλών φιλικών σχέσεων με τη Βουλγαρία? Για ποιους λόγους και με ποια συμφέροντα ήθελε να δημιουργήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη τουρκο-βουλγαρικών σχέσεων? Η Άνκαρα έδινε μεγάλη σημασία στη δημιουργία καλών σχέσεων με τη Βουλγαρία, διότι με αυτόν τον τρόπο θα κέρδιζε αναγνώριση και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην εξασφάλιση υποστήριξης για τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Επιπλέον, θα απάλλασε την Τουρκία από την αποκλειστική εξάρτηση από τη Σοβιετική Ένωση για την ξένη βοήθεια και την παράδοση της. Επιπλέον, θα εξασφάλιζε υποστήριξη για τον εθνικό αγώνα στη Θράκη, ειδικά στην Ανατολική Θράκη.

Το γεγονός είναι ότι η αποστολή βοήθειας στην Ανατολική Θράκη είναι δύσκολη λόγω της κατοχής της Ιστάμβουλ και του Στενού. Επομένως, μια φιλική Βουλγαρία αποτελεί ζωτική πύλη για την υποστήριξη του εθνικού αγώνα στη Θράκη. Αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ένοπλη αντίσταση και σημαντικό αριθμό Ελλήνων στρατιωτών που θα παγιδεύονταν στη Θράκη, μειώνοντας έτσι κάπως τον αγώνα στην Ανατολία. Αμοιβαία συμφέροντα αποτελούν τη βάση της εδραίωσης σχέσεων και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η προσωπικότητά του Ατατούρκ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εντρέωση και των τουρκο-βουλγαρικών σχέσεων μεταξύ 1918 και 1923. Αυτό οφειλόταν ιδιαίτερα στις φιλίες που σφυρλάτησε και στην εμπιστοσύνη που έκτισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σόφια μεταξύ 1913 και 1915. Σύμφωνα με έναν ισχυρισμό, Μουσταφά Κεμάλ Πασά είχε επίσης μια γνωριμία με τον Αλεξάνδρο Σταμπολίσκη που χρονολογείται από την εποχή που βρισκόταν στη Σόφια. Οι Βούλγαροι ηγέτες πάντα επωφελούνταν από αυτήν την προσωπική φιλία και το απλωμένο χέρι φιλίας από την Τουρκία. Πολλοί διανοούμενοι και διοικητές κατέφυγαν στην Τουρκία όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες, όπως συνέβη μετά τα σημαντικά γεγονότα που ακολούθησαν το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1934.

Κοινά συμφέροντα, κοινή στόχη. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που διέπουν την τουρκο-βουλγαρική φιλία. Αλλά δεν υπήρχαν καθόλου προβλήματα μεταξύ Τουρκία και Βουλγαρία, ενωμένων από κοινούς στόχους και συμφέροντα εναντί των συμμάχων και των συνεργατών τους της Ελλάδας. Ειδικά όσον αφορά τη Θράκη, ήταν πάντα τα συμφέροντα και οι στόχοι των δύο χωρών ευθυγραμμισμένα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι σήμαινε η Θράκη για τους Βουλγάρους και τα επιχειρήματα που ανέπτυσαν σχετικά. Πιο συγκεκριμένα, τι περίμενε η κάθε πλευρά στη Θράκη και ποιους υπολογισμούς ακολουθούσε. Γεια σας.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πόσο σημαντικό είναι για τον οργανισμό μας ο ηλεκτρισμός, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας «Ο άνθρωπος λειτουργεί με ηλεκτρισμό διότι». Ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο οποίος ανακαλύφθηκε ύστερα από διάφορα πειράματα στα τέλη του 19ου αιώνα, σήμερα επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, από τη μετάδοση αυτού του σήματος μέχρι το φωτισμό και τη θέρμανση των σπιτιών μας. Μετά την ανακάλυψη των αρχών του ηλεκτρισμού, η μετατροπή αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος πρώτα σε φωτεινή ενέργεια και στη συνέχεια σε διάφορους άλλους τύπους ενέργειας αποτέλεσε ένα πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα θεμέλια του σημερινού τεχνολογικού κόσμου τέθηκαν με την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών και τις μετέπειτα εξελίξεις στην ηλεκτρονική. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 20ο αιώνα, η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος έπαψε πλέον να αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Αν και δεν έχουν ακόμη λυθεί όλα τα μυστικά αυτής της εξαιρετικά περίπλοκης δομής, γνωρίζουμε αρκετά για το σώμα μας σήμερα. Μεταξύ αυτών που ξέρουμε είναι επίσης η εξής πληροφορία. Ο εγκέφαλός μας, ο οποίος διαχειρίζεται αυτή τη τεράστια δομή, μεταδίδει τις εντολές του στα απαραίτητα σημεία χάρη στον ηλεκτρισμό. Τα νευρικά κύτταρα, οι νευρώνες, των οποίων το σημείο εκκίνησης είναι ο εγκέφαλος, είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση των σημάτων. Οι νευρώνες είναι ειδικά κύτταρα στο σώμα μας που μεταδίδουν και επεξεργάζονται ηλεκτρικά σήματα. Τα νευρικά κύτταρα έχουν ένα μακρύ και λεπτό σώμα και προεκτάσεις που ονομάζονται δενδρίτες και άξονες στα άκρα. Η νευροδιαβίβαση πραγματοποιείται με τη μετάδοση και λήψη ηλεκτρικών σημάτων στα νευρικά κύτταρα. Ένα ερέθισμα ή ένα σήμα φτάνει στους δενδρίτες ενός νευρώνα και προχωράει προς το κυταρικό σώμα του κυτάρου. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα μεταδίδεται κατά μήκος του άξονα του κυτάρου. Η μετάδοση ηλεκτρισμού στα νευρικά κύτταρα συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται δυναμικό ενέργειας. Αυτή η διαδικασία ξεκινά όταν ένα ερέθισμα αλλάζει την ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση στο νευρικό κύτταρο. Όταν έρχεται ένα ερέθισμα, οι ιοντικοί διάβλοι ανοίγουν στη μεμβράνη του νευρικού κυτάρου και τα ιόντα περνούν μέσα ή έξω από το κύτταρο. Αυτή η ανταλλαγή ιόντων δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα στη κυταρική μεμβράνη. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα και φτάνει στην απόλυξη του κυτάρου που ονομάζεται σύναψη. Η σύναψη είναι το σημείο σύνδεσης μεταξύ της νευροαξονικής απόλυξης ενός νευρώνα και ενός άλλου κυτάρου. Τα ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται σε χημικά σήματα στις συνάψεις

0: και μεταφέρονται στα επόμενα κύτταρα. Έτσι λοιπόν, λειτουργίες ζωτικές για το σώμα μας, όπως η αναπνοή, η πέψη και η κυκλοφορία του αίματος, πραγματοποιούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γεια σας!
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Θάνατος και Διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης, οι πρόεδροι των κοινοβουλίων και αντιπροσωπείες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα συναντηθούν στην Ιστάμπου εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Στη Σύνοδο της Ιστάμπου αναμένεται να συμμετάσχουν οι πρόεδροι των κοινοβουλίων και οι επικεφαλής των αντιπροσωπείων των 32 συμμαχικών χωρών, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Μάρκος Περεστρέλο, τα μέλη του Προεδρείου της ΝΑΤΟ PA και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι. Η Σύνοδος, η οποία άρχισε να διοργανώνεται από την ΝΑΤΟ PA από το 2024 σε συνεργασία με τις χώρες υποδοχής, αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα που επιτρέπει τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων και την ανταλλαγή απόψεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση αποσκοπεί στη συμβολή στην ενίσχυση του κοινοβουλευτικού συντονισμού και του διαλόγου μεταξύ των συμμαχικών χωρών. Η Κοινοβουλευτική Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Ιστάμπουλ αποτελεί την τρίτη κατά σειρά σύνοδο μετά από εκείνες που διεξήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο. Η Σύνοδος των Πρόεδρων Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Παλάτι Ντόμα Βάσε. Στη συνάντηση θα μιλήσουν οι Πρόεδροι Κοινοβουλίων και οι επικεφαλείς των αντιπροσωπείων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, αναμένεται να συναντηθεί με τους συμμετέχοντες στο επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί στο πλαίσιο της Συνόδου και να απευθύνει ομιλία. Στο πλαίσιο του προγράμματος της Συνόδου, το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη των συμμετεχόντων σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Τεχνολογίας Baikar. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης προγραμματίζεται να παρασχεθεί ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας, το έργο της στον τομέα των αμυντικών τεχνολογιών και τα καινοτόμα προγράμματά της. Ολοκληρώθηκαν νωρίς τη Δευτέρα οι συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ στη Σύνοδο Κορυφής της λίμνης Λουκέρνης στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση υψηλού επίπεδου, η οποία κατέληξε σε συμφωνίες για διάφορους μηχανισμούς που αποσκοπούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων προς μια τελική συμφωνία βάσει του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάτ. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν υπό την ηγεσία των επικεφαλής διαπραγματευτών τους, του Αντιπροέδρου J.D. Vance και του Προέδρου του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Παγκέρ Γκαλιμπάφ, πραγματοποίησαν έναν πρώτο γύρο απευθείας συνομιλιών διάρκειας 100 λεπτών, οι οποίες αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Αυτά είναι τα κύρια σημεία των συνομιλιών όπως προκύπτουν από την κοινή ανακοίνωση των Μεσολαβητών. Τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση μιας επιτροπής υψηλού επίπεδου που θα παρέχει πολιτική εποπτεία στη Μεσολάβηση. Οι επικεφαλείς διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν θα ηγηθούν ομάδων εργασίας που θα επικεντρώνονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε ζητήματα που σχετίζονται με τις κυρώσεις, καθώς και σε μηχανισμούς επίλυσης διαφορών οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης. Η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου θα λαμβάνει τακτικές εκθέσεις από τους κύριους διαπραγματευτές και θα υποπτεύει αυτές τις εξειδικευμένες ομάδες εργασίας. Βασιζόμενα στο Μνημόνιο Συνεννόησης, τα μέρη συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την επιτεύξη μιας τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών, θέτοντας τις βάσεις για την άμεση έναρξη τεχνικών διαπραγματεύσεων. Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο Μπούρκενστοκ για όλα τα εκκρεμή ζητήματα. Δημιουργήθηκε διάβλος επικοινωνίας για την αποτροπή περιστατικών και παρανοήσεων και τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τα στενά του ορμούς. Μιλώντας μετά τις ενατικές τετραμερείς συνομιλίες στο Μπούρκενστοκ, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη, δήλωσε ότι τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση μηχανισμού με στόχο τη διασφάλιση της ναυτικής ασφάλειας στη στρατηγική αυτή υδάτινη οδό. Τα μέρη συμφώνησαν στη σύσταση ενός πυρήνα αποφυγής συγκρούσεων με τη συμμετοχή του Λιβάνου και τη διευκόλυνση μεσολαβητών με σκοπό την παρακολούθηση της στήρησης της παύσης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο βάσει του σχετικού μνημονίου. Το Κατάρ και το Πακιστάν δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση ενός επικοδομητικού κλίματος και για την υποστήριξη της προόδου προς μια τελική συμφωνία.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ελληνικό δικαστήριο καταδίκασε 4 μέλη της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη για επεισόδια που συνδέονται με τη διαμαρτυρία στο Τζαμί Τσινάρ της Ξάνθης, επιβάλλοντας ποινή φυλάκιση 17 μηνών στον καθένα, με αναστολή και μετατροπή της ποινής σε χρηματική. Δικαστήριο της Ξάνθης έκρινε ένοχους κατηγορούμενους του Σιμπαλταζό Ζαναχμέτουλου, Μπάχρι Μπέλτσο και Μουράτ Κιωσέ για δύο ξεχωριστές κατηγορίες που σχετίζονται με το περιστατικό. Η υπόθεση αφορά γεγονότα στο Τζαμί Τσινάρ στη Δυτική Θράκη, όπου προκλήθηκε ένταση λόγω της παρουσίας θρησκευτικών λειτουργών διορισμένων από το κράτος. Μετά την τελετή εγγενείων του Μέτρεσέ της Ξάνθης στις 11 Οκτωβρίου 2024, διορισμένοι από το κράτος μουφτίδες επιχείρησαν να εισέλθουν στο τζαμί για την προσευχή της Παρασκευής, αλλά ήρθαν αντιμέτωποι με διαμαρτυρίες των πιστών που βρισκόντουσαν εκεί, οι οποίοι τους εμπόδισαν να εισέλθουν. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης καταδίκασε την απόφαση του δικαστηρίου, χαρακτηρίζοντας την αντιδημοκρατική και εκφράζοντας τη στήριξή της προς τους καταδικαστέντες. Η Ομοσπονδία ανέφερε ότι η υπόθεση συνδέεται στενά με τη μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με το διορισμό μουφτίδων στη Δυτική Θράκη και τις θρησκευτικές ελευθερίες της τουρκικής μειονότητας. Επέκρινε την πρακτική του ελληνικού κράτους να διορίζει μουφτίδες αντί να επιτρέπει στη μειονοτική κοινότητα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν τον εκλεγμένο από την τουρκική μειονότητα μουφτή και αντιτάσσονται στους διορισμένους από το κράτος μουφτίδες. Η Ομοσπονδία υποστήριξε ότι η δικαστική απόφαση υπονομεύει τη θρησκευτική αυτονομία της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης. Η δίκη διήρκησε περίπου 14 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μεγάλος αριθμός μελών της τουρκικής μειονότητας συγκεντρώθηκε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης για να εκφράσει τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους. Στην Ελλάδα, οι μουφτίδες και διοικήσεις των βακουφίων που εξυπηρετούν την τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης διορίζονται από το κράτος. Η μειονότητα ζητά εδώ και καιρό το δικαίωμα να εκλέγει τους δικούς της θρησκευτικούς ηγέτες. Ο Ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι σκότωσε 2 Παλαιστινίους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ισχυριζόμενος ότι είχαν στοχοθετήσει τον παράνομο επικισμό Καρμέι Τζουρ κοντά στο Αλ-Χαλίλ. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι στρατιώτες μονάδας 636 άνοιξαν πύρη εναντίον ομάδας Παλαιστινίων κοντά στον παράνομο επικισμό, σκοτώνοντας 2 άτομα και τραυματίζοντας 1 ακόμη. Ο στρατός ισχυρίζεται ότι οι Παλαιστίνοι πέταξαν βόμβες Μολοτόφ προς τον επικισμό πριν οι στρατιώτες ανοίξουν πυρ, ενώ διευκρινίστηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των Ισραηλινών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό επιπλέον υπόπτων. Ο στρατός ανέφερε ότι πυροσβεστικά συνεργεία έσβησαν τη φωτιά κοντά στον παράνομο επικισμό κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. Δεν έγινε οποιαδήποτε δήλωση από την Παλαιστινιακή πλευρά σχετικά με το περιστατικό. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
6: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es La Voz de Turquie.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет зъри и Турция.
14: Чели ши Туарчи чешън Бонго Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
16: Да, да, Турция гаг радио да.
17: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
18: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
20: Ayç Radyo Voça Türkiye.
21: Говорит голос Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovası.
23: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
24: Ye Sıday Türkiye.
25: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
26: Edo İfonitis Türkiye.
27: Ovdi Radio Glas Türkiye.
28: Gider Radio Amuriye Türkiye.
29: İni adalah Radio Suara Türkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
31: Este es Radio Voz de Türkiye.
32: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
33: Zboruva glasot na Türkiye.
34: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
35: It Türkiye Hangya Radio ya.
36: Oldu Radyo Glas Türkiye.
37: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε την τελευταία μας εκπομπή με τα ακοθαλόγια. Εν ολίγης, ο Σταμπολίσκι δεν είναι πολιτικός που κυνηγά αδύνατα όνειρα, αλλά ένας λογικός και ρεαλιστής πολιτικός που πατάει γερά στη γη. Η βάση της δύναμης του δεν εγγυείται μόνο στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του βουλγαρικού πληθυσμού αποτελείται από αγρότες, αλλά και στο γεγονός ότι οι Τούρκοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται με τη γεωργία κατέχουν σημαντική θέση στη πολιτική ζωή του Αλεξάνδρ Σταμπολίσκι. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Αυτή είναι μια σύντομη περίληψη του Αλεξάνδρα Σταμπολίσκη και της εποχής του. Μετά από αυτήν την εισαγωγή, η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τα γεγονότα, ας επιστρέψουμε στο κύριο θέμα μας, τις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις. Γιατί η Σόφια υποστήριξε τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας και τι περίμενε ή ήλπιζε από αυτή τη συνεργασία? Η υποστήριξη της Βουλγαρίας στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας βασιζόταν φυσικά σε εθνικές προσδοκίες και πολιτικά συμφέροντα. Με άλλα λόγια, η υποστήριξη προερχόταν από την πεποίθηση ότι ένας επιτυχημένος πόλεμος θα δημιουργούσε μια ευκαιρία και για τη Βουλγαρία.

εν ολίγης ένας νικηφόρος τουρκικός πόλεμος ανεξαρτησίας θα ακύρωνε τη συνθήκη των Σευρών, καθιστώντας ενδεχομένως αμφισβητήσιμη τη συνθήκη του Νεγί. Αυτό θα σημαίνε τη συνέχιση των διεκδικήσεων και των ελπίδων της Βουλγαρίας σχετικά με την πρόσβαση στο Αιγαίο και τη Θράκη. Όταν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Βουλγαρία ήταν μια απομονωμένη χώρα στα Βαλκάνια. Είχε προβλήματα με όλους τους γείτονες της, εκτός από τη Τουρκία, και επιπλέον είχε εδαφικά ζητήματα και ζητήματα αποζημιώσεων με όλους τους.

Φυσικά, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η φιλία, η υποστήριξη και η συνεργασία της Τουρκία, με τον οποίο πολέμησε στο ίδιο πλευρό στον τελευταίο πόλεμο, έχουν μεγάλη σημασία.

Από την άλλη πλευρά, ο Σταμπολίσκι χρειάζεται εξωτερική υποστήριξη τόσο για να νομιμοποιήσει την εξουσία του, όσο και για να διασφαλίσει την αποδοχή της νέας Βουλγαρίας που προσπαθεί να δημιουργήσει. Αλλά το πιο σημαντικό, ένας επιτυχημένος τουρκικός πόλεμος ανεξαρτησίας θα σήμαινε την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τη συνθήκη του Νέη Γη και τους περιορισμούς της. Εν ολίγης, αυτή η προσδοκία και η πεποίθηση είναι οι θεμελιώδεις λόγοι πίσω από την υποστήριξη της Βουλγαρίας και των Βουλγάρων στον τουρκικό πόλεμο ανεξαρτησίας.

Εν ολίγης, αυτή είναι η προσδοκία της Βουλγαρίας από την Τουρκία και τις τουρκο-βουλγαρικές σχέσεις. Ας στραφούμε τώρα στην Τουρκία. Ποιες ήταν λοιπόν οι προσδοκίες του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας με επικεφαλής τον Μουστάφα Κεμάλ από τη δημιουργία και ανάπτυξη καλών φιλικών σχέσεων με τη Βουλγαρία, για ποιους λόγους και με ποια συμφέροντα ήθελε να δημιουργήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη τουρκο-βουλγαρικών σχέσεων. Η Άγκαρα έδινε μεγάλη σημασία στη δημιουργία καλών σχέσεων με τη Βουλγαρία, διότι με αυτόν τον τρόπο θα κέρδιζε αναγνώριση και ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην εξασφάλιση υποστήριξης για τον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Επιπλέον, θα απάλλασε την Τουρκία από την αποκλειστική εξάρτηση από τη Σοβιετική Ένωση για την ξένη βοήθεια και την παράδοση της. Επιπλέον, θα εξασφάλιζε υποστήριξη για τον εθνικό αγώνα στη Θράκη, ειδικά στην Ανατολική Θράκη.

Το γεγονός είναι ότι η αποστολή βοήθειας στην Ανατολική Θράκη είναι δύσκολη λόγω της κατοχής της Ιστάμπουλ και του στενού. Επομένως, μια φιλική Βουλγαρία αποτελεί ζωτική πύλη για την υποστήριξη του εθνικού αγώνα στη Θράκη. Αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ένοπλη αντίσταση και σημαντικό αριθμό Ελλήνων στρατιωτών που θα παγιδεύονταν στη Θράκη, μειώνοντας έτσι κάπως τον αγώνα στην Ανατολία. Αμοιβαία συμφέροντα αποτελούν τη βάση της ενδέωσης σχέσεων και της αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, η προσωπικότητά του Ατατούρκ έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και των τουρκο-βουλγαρικών σχέσεων μεταξύ 1918 και 1923. Αυτό οφειλόταν ιδιαίτερα στις φιλίες που σφυρλάτησε και στην εμπιστοσύνη που έκτισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σόφια μεταξύ 1913 και 1915. Σύμφωνα με έναν ισχυρισμό, Μουσταφά Κεμάλ Πασά είχε επίσης μια γνωριμία με τον Αλεξάνδρο Σταμπολίσκη που χρονολογείται από την εποχή που βρισκόταν στη Σόφια. Οι Βούλγαροι ηγέτες πάντα επωφελούνταν από αυτήν την προσωπική φιλία και το απλωμένο χέρι φιλίας από την Τουρκία. Πολλοί διανοούμενοι και διοικητές κατέφυγαν στην Τουρκία όταν αντιμετώπιζαν δυσκολίες, όπως συνέβη μετά τα σημαντικά γεγονότα που ακολούθησαν το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1934.

Κοινά συμφέροντα, κοινοί στόχοι. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που διέπουν την τουρκο-βουλγαρική φιλία. Αλλά δεν υπήρχαν καθόλου προβλήματα μεταξύ Τουρκία και Βουλγαρία, ενωμένων από κοινούς στόχους και συμφέροντα εναντί των συμμάχων και των συνεργατών τους της Ελλάδας. Ειδικά όσον αφορά τη Θράκη, ήταν πάντα τα συμφέροντα και οι στόχοι των δύο χωρών ευθυγραμμισμένα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε τι σήμαινε η Θράκη για τους Βουλγάρους και τα επιχειρήματα που ανέπτυσαν σχετικά. Πιο συγκεκριμένα, τι περίμενε η κάθε πλευρά στη Θράκη και ποιους υπολογισμούς ακολουθούσε. Γεια σας.

Σημαντικό είναι για τον οργανισμό μας ο ηλεκτρισμός, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ξεκινάμε λοιπόν λέγοντας «Ο άνθρωπος λειτουργεί με ηλεκτρισμό διότι». Ο ηλεκτρομαγνητισμός, ο οποίος ανακαλύφθηκε ύστερα από διάφορα πειράματα στα τέλη του 19ου αιώνα, σήμερα επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, από τη μετάδοση αυτού του σήματος μέχρι το φωτισμό και τη θέρμανση των σπιτιών μας. Μετά την ανακάλυψη των αρχών του ηλεκτρισμού, η μετατροπή αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος πρώτα σε φωτεινή ενέργεια και στη συνέχεια σε διάφορους άλλους τύπους ενέργειας αποτέλεσε ένα πρώτο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα θεμέλια του σημερινού τεχνολογικού κόσμου τέθηκαν με την παραγωγή ηλεκτρικών συσκευών και τις μετέπειτα εξελίξεις στην ηλεκτρονική. Με τις τεχνολογικές εξελίξεις στον 20ο αιώνα, η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος έπαψε πλέον να αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Αν και δεν έχουν ακόμη λυθεί όλα τα μυστικά αυτής της εξαιρετικά περίπλοκης δομής, γνωρίζουμε αρκετά για το σώμα μας σήμερα. Μεταξύ αυτών που ξέρουμε είναι επίσης η εξής πληροφορία. Ο εγκέφαλός μας, ο οποίος διαχειρίζεται αυτή τη τεράστια δομή, μεταδίδει τις εντολές του στα απαραίτητα σημεία χάρη στον ηλεκτρισμό. Τα νευρικά κύτταρα, οι νευρώνες, των οποίων το σημείο κίνησης είναι ο εγκέφαλος, είναι υπεύθυνα για τη μετάδοση των σημάτων. Οι νευρώνες είναι ειδικά κύτταρα στο σώμα μας που μεταδίδουν και επεξεργάζονται ηλεκτρικά σήματα. Τα νευρικά κύτταρα έχουν ένα μακρύ και λεπτό σώμα και προεκτάσεις που ονομάζονται δενδρίτες και άξονες στα άκρα. Η νευροδιαβίβαση πραγματοποιείται με τη μετάδοση και λήψη ηλεκτρικών σημάτων στα νευρικά κύτταρα. Ένα ερέθισμα ή ένα σήμα φτάνει στους δενδρίτες ενός νευρώνα και προχωράει προς το κυταρικό σώμα του κυτάρου. Αυτό το ηλεκτρικό σήμα μεταδίδεται κατά μήκος του άξονα του κυτάρου. Η μετάδοση ηλεκτρισμού στα νευρικά κύτταρα συμβαίνει μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται δυναμικό ενέργειας. Αυτή η διαδικασία ξεκινά όταν ένα ερέθισμα αλλάζει την ηλεκτρικά φορτισμένη κατάσταση στο νευρικό κύτταρο. Όταν έρχεται ένα ερέθισμα, οι ιοντικοί διάβλοι ανοίγουν στη μεμβράνη του νευρικού κυτάρου και τα ιόντα περνούν μέσα ή έξω από το κύτταρο. Αυτή η ανταλλαγή ιόντων δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα στη κυταρική μεμβράνη. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα ταξιδεύει κατά μήκος του άξονα και φτάνει στην απόλυξη του κυτάρου που ονομάζεται σύναψη. Η σύναψη είναι το σημείο σύνδεσης μεταξύ της νευροαξονικής απόλυξης ενός νευρώνα και ενός άλλου κυτάρου. Τα ηλεκτρικά σήματα μετατρέπονται σε χημικά σήματα στις συνάψεις και μεταφέρονται στα επόμενα κύτταρα. Έτσι λοιπόν, λειτουργίες ζωτικές για το σώμα μας, όπως η αναπνοή, η πέψη και η κυκλοφορία του αίματος, πραγματοποιούνται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γεια σας! Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!